Αρήμενος που μας είχε αρμάσει. Λαχταμάσει αλλιμπούντια κάτσιν του κουγανκουνάπαχ. Άμα σούα, άμα λιούλια, άμα χέλια. Είναι μάντα κουγανκουνάκα άμα τσέρι μου σου πνίκα ιουέρα σημεί. Ουέρα κομμουνικασίον προγράμμα σου τία ισουνίσχα κουναν παγαρίν πικα η τάκη στου σουαν γουίλια η κουνά σουαν. Είναι μάντα καν σούμαχ κουσίσκα, σούμαχ ουματσάσκα σαρί κουνακίπαχ. Κάνει να εκτιαν πίτα τσά, μαϊτα τσά. Μάνα νοοτάχα, νόμο ματσαρικούνικα ιουέρα σημεί. Ουέρα κομμουνικασίον προγράμμα σου τία ισουνίσχα πι. Ο κρεμάσι, ο αρμάσι, λαχταμάσι, κουραν καρισέντσι καί, μάρτες, επούντσαι, τσούνκα πισχάιο, πούντσαι, καί, Σεπτέμβρη, κυλεμάντα, καί, σκε βαράγκα, σκε τσούνκα, σοχτάιο, γουάτα, ο κρεμάσι, ο αρμάσι, λαχταμάσι, κουραν παγρέμπι, καί, πουγί, του κάσι, μάνο, τατάιν, τη λόξη, ρημισέντσι, 18 γράδους, ναι, τσούκα, που σαχνίο, γράδους, κουραν παγρέμπι, αρήμουνα, σχόμασι, καί, Montero Norte Integrado suyos primeras comas. Quien manta con apagarín piu jato una paico y wow, quemasis y agua armasis, lactamasis, agay, xaxiagua, xaxiagua, norte, potosí, 91.5, en escape, agay, piari, michoche, agay, lalagua, 91.5, xaxiagua, norte, potosí. Cay, Tomás Coca, argentino, manto, cucapu, y mata, xaxiagua, niña, maná, lalagua, norte, potosí, ni se escucha, wow, quemas, agay, piu. Y le mandamos con la paico y que Yapacaní, provincia de Chilo, 89.1 Yapacaní, provincia de Chilo. Y le mandamos con San Julián, provincia de Ñufla de Chávez, 90.7 San Julián, 90.7 y que Montero Norte Integrado, 103.9 Nisca, Huara Comunicaciones, programa Sutía y Sunesca, Huau Gemasi, Huau Armasi, Yachtamasi.

Ανήμενα στο μα, η Βαρμά, η Λιάχτα μα, η Χίνα Μανταγανκούνα, η Καματσέριν, στο πρίγκα, η Βέρα, η Μιουέρα, η Κομμουνικασίων Προγράμμα, ο Τιέσιου, η Σλέο Χατούνα, πάει και πίσω, η Ορμίνη, και υπάρχει ένα web www.wirecommunication.com, σενιάλ αλβί, μπορεί να πει ότι η Ρίγκα Μιλιάχτα, τι θα μα κομμάσει, η Βαρμά, η Λιάχτα μα, η Χίνα Μανταγανκούνα, η Καματσέριν, στο πούνι, σα παπαγάριν, η Βέρα, η Μιουέρα, η Κομμουνικασίων Προγράμμα, ο Τιέσιου, η Σλέο Χατούνα, η Βαρμά, η Λιάχτα μα. Thank you.

0: corazón.
1: Ρίμνας κομμάς, η ώρα μας, γυναίκας είναι κοντά παχαρήμ, καϊτάκι, σίτσκαϊ, μαρόγιου, μαζόγιου, νισκαϊ, πάει κοντά κάνκου, αγαϊ, ουσία λιαχταμάν, τα μνάς κομμάς, ουσία ένιος, πέρου καϊκό, και μάμα πίντια, καπούν κουίου, ακίν κοντά νίκου, μαζόγιου, ουσία μάν τα νίκου, μάν, ουσία μάν, τα νίκου, μάν, κοντά μάμα μάν τα νίκου, μάν, κοντά μάμα νίκου, ουσία ένιος, μάς κομμάς, μάμα ζάς αργανε, αγαϊ, ουσία λιαχτάπι, μαζόγιου, στάγαου.